Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
2: It's Ozier. It's Ozier.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας, ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία επιστρέφει ζωντανά τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, με ακόμη περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: New Music Show και Γιάννης Μπουτσίκας για 7η συνεχόμενη χρονιά. Θα είμαστε live μαζί σας από την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single.
2: Say my name, say my name, say my name.
1: On New Music Show with John.
3: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτσίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show. The Summer Edition.